0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα Peppers, καλημέρα Peppers, καλώς ήρθατε πάλι στην παρέα μας, το πρωινό Pepper. Θοδωρής Μαμακαρής, Τάκης Γιαννούτσος, λίγα λεπτά μετά τις 6 και όπως λέγαμε και χτες και όπως λέμε κάθε μέρα, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το πρωινό. Μην το υποτιμάτε το πρωινό ξύπνημα, είναι πάρα πολύ ωραίο, κερδίζεις όλη τη μέρα μπροστά, βλέπεις και αυτούς που γυρίζουν ενώ εσύ πηγαίνεις και ξεκινάς δουλειά. Είναι λοιπόν σήμερα Πέμπτη, είναι μια... και η Πέμπτη είναι πολύ ωραία μέρα της εβδομάδας γιατί έχεις μπροστά σου τον Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι Πέμπτη, 9 λοιπόν Ιουλίου. Αγίου Παγκρατίου, Ιερομάρτυρος και Επισκόπου Ταυρομενίου. Τι είναι Ταυρομένιος, Θοδωρή?
1: Ο Ταυρομένιος,
0: ο Ταυρομένιος, από πού να βγαίνει? Έχει μένος στον Ταύρο ή ο Ταύρος έχει μένος με αυτόν, ναι. Ενώ από τα δύο σημαίνει.
1: Ήταν, Ταυρομενία ήταν, από ό,τι βλέπω, ήταν μέρος η Ταυρομένιος.
0: Α, ήταν περιοχή.
1: Στη Σικελία, και ήταν ιερομάρτυρας και ήταν και επίσκοπος. Επίσης σήμερα γιορτάζει, και, δεν γιορτάζει, εντάξει, τιμούμε, τον Άγιο Μιχαήλ Πακνανά που ήταν κυπουρός και Αθηναίος. Έγινε κυπουρός αυτός.
0: Είναι και μια στάση, δεν είναι. Μπακνανά.
1: Νομίζω οδός είναι. Οδός είναι, νομίζω, Μπακνανά με μία.
0: Ναι, Μπακνανά, Μπακνανά.
1: Μπακνανά.
0: Άρα λοιπόν έχουμε τον Παγκράτη που δεν γιορτάζουμε στο Παγκράτη, γιορτάζουν άλλα. Καταλάβες. Ωραία.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να γιορτάσει τον Παγκράτη σήμερα.
0: Θα μπουν μέσα σε αυτά. Λοιπόν.
1: Προσφέρει τον Παγκράτη σήμερα 10 θέσεις πάρκινγκ. Δεν υπάρχουν πάντα πάρκινγκ. Στο Παγκράτη.
0: Τριπλό εννοείς, έτσι.
1: Ναι, 10 θέσεις. Είναι ειδική προσφορά για σήμερα. Για το βράδυ, ειδικά για τα μαγαζιά.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννου Θοδωρής Βακάρης στο μικρόφωνο. Και ερχόμαστε τώρα να λύσουμε έναν από τους πιο δύσκολους γρίφους του ελληνικού οδικού δικτύου. Για την παραχώρηση προτεραιότητας σε ανηφόρα κατηφόρα. Μεγάλο θέμα. Οδηγοί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με στενούς δρόμους, εμπόδια, σημεία, εκεί που η ταυτόχρονη διέλευση οχημάτων, δύο οχημάτων, είναι αδύνατη. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σύγχυση για το ποιος πρέπει να περάσει πρώτος.
1: Όπως έχει καθαριστεί αυτό στο παρελθόν.
0: Επειδή δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, γι' αυτό το λέμε τώρα. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες. Προβλέπει, έχει κανονισμούς συγκεκριμένους, όμως οφείλουν να τους ξέρουν όλοι. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 22 του ΚΟΚ, η διέλευση οχημάτων που κινούνται αντίθετα σε οδούς μεγάλης κλίσεως, όπου η διέλευση των οχημάτων που έρχονται αντίθετα είναι αδύνατη ή δυσχερής, προτεραιότητα παραχωρεί ο οδηγός του οχήματος που κατεβαίνει έτσι ώστε να περάσει τον ερχόμενο όχημα. Αυτό είναι, λέει ο κανόνας. Όμως, σε περίπτωση που ένα από τα δύο οχήματα απαιτείται να οπισθοδρομήσει για να μπορέσει να περάσει το άλλο, τότε ισχύουν τα εξής για την κίνητο ζήτημα. Αν και τα δύο οχήματα είναι ίδιες κατηγορίας, υποχρεούται να πιστοδρομήσει ο οδηγός του κατερχόμενου οχήματος. Αυτό που κατεβαίνει δηλαδή. Α, για να περάσει. Ναι, για να κάνει λίγο όπισθεν, για να περάσει αυτό που ανεβαίνει.
1: Εκεί να τον δω. Όπισθεν ανηφόρα.
0: Φίλε, τα μαθαίνουμε αυτά.
1: Εκεί να τον
0: όταν
1: δω.
0: Πηγαίνουμε να μάθουμε.
1: Επίσης, και να έχει και στροφή, δεξιά.
0: Αν τα αυτοκίνητα, και εδώ ερχόμαστε να λύσουμε ένα μεγάλο θέμα. Αν τα αυτοκίνητα είναι διαφορετικής κατηγορίας, τότε πρέπει να κάνει όπισθεν ο οδηγός του μικρότερου οχήματος. Προτεραιότητα έχουν τα βαρέα οχήματα σε σχέση με τα ελαφρά και τα λεωφορεία προς τα φορτηγά. Δηλαδή, φορτηγό και λεωφορείο κάνει πίσω το φορτηγό.
1: Ναι, ναι.
0: Το λεωφορείο υπερισχύει όλων. Φορτηγό αυτοκίνητο.
1: Εκείνη να παίξεις. Φορτηγό, πέτρα, κάνει, ψαλίδι,
0: φορτηγό αυτοκίνητο κάνει το αυτοκίνητο πίσω. Άρα λοιπόν, να ξέρετε, ο πιστοπορία κάνει ο μικρότερος. Από ό,τι φαίνεται.
1: Άρα λοιπόν, στην ανηφόρα κατηφόρα, ποιος είπαμε από την αρχή ότι έχει προτεραιότητα, ο κατηφόρας.
0: Ο κατηφόρας, ναι. Ο ανηφόρας.
1: Ο ανηφόρας. Μα είναι λογικό, ρε παιδί μου, να έχει ανηφόρα. Έχει πάρει ο άλλος φόρα. Τον έχει πάρει λίγο πίσω, έχει βάλει χειρόφρον. Έχει ξεκινήσει και έρχεται ο άλλος
0: κύριε. Σε δρόμους που είναι στενοί, κάποιος πρέπει να κάνει όπισθεν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε
1: βέβαια,
0: κάνει
1: ναι.
0: Όπισθεν αυτός που κατεβαίνει.
1: Και να σου πω, είναι ένα Παγκράτη που λέγαμε σήμερα. Τίγκα, ναι. Ανηφόρα, κατηφόρα και στενή. Εκεί είναι το προς πίσω συνέχεια.
0: Στην Κυψέλη τι να πούνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν ο Κυψέλη ειδικά γαλάτσι, εκεί να δει. Εκεί να δει τι
1: μάλλον βουνά είναι.
0: Στο Λυκαβιτό πάνω. Χαμός γίνεται. Pepper
2: Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper 966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λίγο πριν τις 7, εδώ στο Pepperland 6,6 και λίγο πριν τη μεγάλη κλήρωση, δηλαδή μία μέρα και μία εβδομάδα, διότι είναι Πέμπτη σήμερα, άρα την επόμενη Παρασκευή, για την ακρίβεια γραμματικά, μεθεπόμενη Παρασκευή, γιατί επόμενη αύριο. Για τη μεθεπόμενη Παρασκευή, λοιπόν, 17 Ιουλίου, θα γίνει η μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience. Πλέον ξέρετε τι είναι αυτό το Pepper Experience. Είναι ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Βερολίνο, στο Uber Arena, live του Lenny Kravitz, εισιτήρια για τη συναυλία, εισιτήρια διαμονής, εισιτήρια πάει έλα αεροπορικά, βόλτα με παγκόσμιο αερόστατο, βόλτα σε 6 μουσεία και όλα τα εξοδοπληρωμένα από το Βλασόπουλο Travel. Τι θέλετε, περιμένετε λοιπόν τη μεθεπόμενη Παρασκευή εδώ στην εκπομπή μας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Πώς θα λάβετε? Καθημερινά, Δευτέρα με Κυριακή, και ώρες 6 το πρωί, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα, ακούτε προσεκτικά την Ελένη Κολοκοτρώνη που λέει το Pepper Password. Και με το που θα το ακούσετε, παίρνετε το pepper966.gr, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία, το Pepper Password, και υπομονή μέχρι την μεθεπόμενη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, εδώ στο πρωινό Pepper.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper 966.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι η αλόγου άλλη και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα είναι Πέμπτη 9 Ιουλίου. Ο καιρός σήμερα θα ξεκινήσει καλά, ενώ όσον αφορά τα σύννεφα και τα λοιπά. Θα βρέξει προς το μεσημέρι, έτσι τουλάχιστον δείχνει η μετεωρολογική υπηρεσία, και περίπου γύρω στις 12 είναι η βροχή, μέχρι τις 3 και καταιγίδα μάλιστα. Όμως μετά σιγά σιγά θα αρχίσει να φτιάχνει ο καιρός. Θερμοκρασία γύρω στους 33 βαθμούς, κανονική για την εποχή. Όπως και αύριο είναι η ίδια κατάσταση, και αύριο θα έχουμε γύρω στους 33 και πάλι θα έχουμε μια βροχή από το μεσημέρι, από το πρωί μάλλον προς το μεσημέρι. Θα κρατήσει και μέχρι τις 6. Μετά όμως αρχίζει και φτιάχνει ο καιρός και θα συνεχίσει ένα σερί έθριου καιρού. Και μάλιστα το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε άνω θερμοκρασία. Θα έχουμε Κυριακή 38, παρακαλώ. Μίνι καύσωνα.
1: Με το καλό να έρθει.
0: 38 και τη Δευτέρα. Πάλι μίνι καύσωνα και 37 την Τρίτη είναι ο μίνι καύσωνα. Μην ξεχνάμε όμως ότι μπαίνουμε στα μέσα του Ιουλίου, στα μέσα δηλαδή του καλοκαιριού. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά που λέμε
1: του
0: καλοκαιριού. Ο Παγκράτιος και η Παγκρατία σήμερα γιορτάζει, όπως είπαμε. Δεν έχει κάποια σημαντική παγκόσμια μέρα. Εθνικές εορτές έχει σήμερα. Τα ξημερώματα θύμανα και συναγερμό στο Σεισμανόγλιο μετά από μια φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, όμως πραγματοποιήθηκε η προληπτική εκένωση λόγω των έντονων καπνών. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο τώρα σε νοσοκομείο μέσα.
1: Ναι, και είναι πολύ, πολύ δύσκολο το πράγμα. Σε οποιαδήποτε άλλα μπορείς να. Τουλάχιστον αυτοί που βάλαει η φωτιά, ξέρω εγώ, να σηκωθούν να φύγουν.
0: Ναι, σε ένα δωμάτιο. Από ένα δωμάτιο ξεκίνησε η φωτιά. Προς το παρόν δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ο κόσμος ήταν σε παράκρουση, λένε αυτόπτες μάρτυρες. Όμως εντάξει, τελείωσε αυτή η ιστορία. Κατασβέστηκε και μάλιστα πήγαν και 7 οχήματα, παρακαλώ.
1: Ναι, εντάξει. Δεν το ρισκάρει σε νοσοκομείο, δεν το ρισκάρει.
0: Ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Λοιπόν. Ελπίζω να μην έχουμε άλλα τέτοια πρόοπτα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Είναι το πρωινό Pepper. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Μαμακάρης.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
15: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
16: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
17: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της ΣΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Τέτοιες μέρες κάθε 4 χρόνια έχουμε το Μουντιάλ και έχουμε να θυμόμαστε μεγάλες στιγμές από το Μουντιάλ, παρακολουθώντας και το δικό μας. Τέτοιες μέρες λοιπόν, συγκεκριμένα σαν σήμερα, μια πολύ ιδιαίτερη ανθρώπινη και απάνθρωπη ταυτόχρονα σκηνή έγινε πριν 20 χρόνια, 9 Ιουλίου του 2006. Μια σκηνή που έχει μείνει και σαν σκίτσο και σαν φωτογραφία, πως ήταν του ο Καντονά που πήδηξε και χτύπησε τον άλλον γιατί του πρόσβαλε ρατσιστικά τη χώρα, την πατρίδα κτλ. Έτσι λοιπόν είναι η στιγμή το 2006 που στα 34 του τότε ο Ζιντάν δίνει μια κουτουλιά στον Ματεράτσι, γιατί κάτι υπόθηκε δίπλα-δίπλα όπως πέρασαν. Αυτό που υπόθηκε δίπλα-δίπλα ήταν ότι ενώ τότε ο Ζιντάν, μεγάλος παίχτης, σπουδαίος που είχε πάρει Μουντιάλ, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Χρυσή Μπάλα, Champions League, πρωταθλήματα Ιταλία, Ισπανία, είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Στην παράταση λοιπόν ο Ζιντάν χάνει την ευκαιρία να σκοράρει ξανά, να γράψει το φινάλε. Στο 104 λοιπόν η κεφαλιά του βρίσκει τον τερματοφύλακα. 5 λεπτά μετά ήρθε λοιπόν η στιγμή, όπως η Ιταλία λοιπόν σταματά μια επίθεση, ο Ζιντάν απομακρύνει την μπάλα και περνάει δίπλα από τον Ματεράτσι, αντίπαλο. Και οι δύο τους ανταλλάσσουν μια κουβέντα. Κάτι είπαν μεταξύ τους. Ο Ζιντάν φέρεται να του είπε πως αν θέλει τόσο πολύ τη φανέλα του, θα του τη δώσει μετά το μάτς. Και ο Ματεράτσι του απαντάει ότι θα προτιμούσε την αδερφή σου. Είναι η στιγμή που παίρνει ανάποδες ο Ζιντάν. Δεν στέκεσαι εύκολα και του δίνει μια κουτουλιά στο στήθος. Από εκεί αποβλήθηκε, τελείωσε τόσο άδοξα, τόσο απότομα και τόσο σημαδιακά η καριέρα του. 20 χρόνια μετά δεν έχουν ξαναμιλήσει ποτέ, παρότι βρέθηκαν κάπου, είπαν ότι δεν έχουν ξαναμιλήσει. Ο Ζιντάν έχει ζητήσει συγγνώμη γενικά από τα παιδιά που είδαν αυτή τη σκηνή. Προσωπικά από το Ματεράτσι λέει δεν πρόκειται να του ζητήσω ποτέ συγγνώμη.
1: Με κατά λογικό είναι.
0: Θα προτιμούσα να πεθάνω, λέει,
1: όταν τον βρίζει και τα λοιπά και όλα αυτά. Γι' αυτό τώρα, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του Μουντιάλ, δεν μπορούν οι παίκτες να βάζουν το χέρι πάνω από το στόμα, γιατί πολλές φορές βρίζανε ένας τον άλλον βάζοντας το χέρι πάνω από το στόμα, έτσι ώστε να μην φαίνεται και στο διαιτητή αλλά και στους φιλάθλους.
0: Και στην κάμερα,
1: Τώρα πλέον, οι φιλάθλοι είναι μέσω της κάμερας. Ναι. Τώρα πλέον οι κανονισμοί λένε ότι αν ο παίκτης, ας πούμε, μιλάει σε κάποιον άλλον και βάλει το χέρι του πάνω στο στόμα του, τρώει κόκκινη κάρτα.
0: Δηλαδή
1: είναι πλέον,
0: πλέον
1: κανονισμό το Μουντιάλ, λοιπόν, το οποίο σήμερα έχει τη Γαλλία που έλεγε για τον Ζιντάν, ας πούμε, μεγάλος παίκτης και μεγάλη ομάδα η Γαλλία. Σήμερα έχει και ένα μεγάλο αγώνα, Γαλλία εναντίον του Μαρόκου. Είναι 11 η ώρα το βράδυ αυτός ο μεγάλος αγώνας. Είναι η προημιτελική φάση. Όποιος κερδίσει πάει στους ημιτελικούς. Είναι από τις ωραίες αναμετρήσεις σήμερα. Οπότε, ξέρεις, επειδή πολλοί κόσμοι στηρίζει η Γαλλία.
0: Πολλοί κόσμοι
1: στηρίζει η Αγγλία και η Αργεντινή. Άλλες χώρες δεν τις στηρίζουν γιατί δεν έχουν περάσει.
0: Εκεί σε εκείνα τα τρία.
1: Ούτε Βραζιλία, ας πούμε, ούτε η Γερμανία. Καλά, Γερμανία δεν ξέρω, δεν έχει πάρα πολλούς οπαδούς στην Ελλάδα.

0: Είναι 25 λεπτά πριν από τις 8, είναι το πρωινό Πέπερ, Νοτάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Μακάρης στο μικρόφωνο. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια από το θρυλικό άλμπουμ The Wall των Pink Floyd είναι το Comfortably Numb. Είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια εκείνου του φοβερού άλμπουμ που είχαν βγάλει οι Pink Floyd, το οποίο πολλές φορές το έχει ερμηνεύσει ο Roger Waters και σε συναυλίες που κάνει. Και τώρα κυκλοφορεί μια επανεκτέλεση που έχει φοβερό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, αν την έχετε βρει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι, έχει φοβερό ενδιαφέρον. Μια επανεκτέλεση του Roger Waters και της Μόνα Μιάρη. Μόνα Μιάρη είναι μια μουσικός από την Παλαιστίνη, και είναι ένα τραγούδι που το έχει φτιάξει έτσι ο Roger Waters ώστε να είναι αφιερωμένο στην Παλαιστίνη. Είναι ένας, όπως ας πούμε το τραγούδι το κανονικό ήταν ένας διάλογος, έτσι λοιπόν το τραγούδι το όπως το έχει φτιάξει τώρα ο Roger Waters είναι ένας διάλογος που μιλάει για το δράμα στην Παλαιστίνη. Εντελώς διαφορετικό, μην περιμένετε κιθαριστικό σόλο και τα λοιπά. Έχει μέσα και στοιχεία έτσι αραβικής μουσικής, και πραγματικά για μένα είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Και υπάρχει και ένα ωραίο βίντεο κλιπ το οποίο είναι ασπρόμαυρο. Ο φακός εστιάζει σε σωρούς από μπάζα εκεί που κάποτε έστεκαν οικοδομικά τετράγωνα στους επιζώντες του πολέμου, και γιατί ο Roger Waters, όπως ξέρουμε, είναι ένας ακτιβιστής μουσικός. Πολλές φορές έχει μιλήσει για τους πολέμους και τα λοιπά και έχει πάρει συγκεκριμένες θέσεις. Και γι' αυτό λένε, ας πούμε, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διστάζει να πει την άποψή του.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα σε ποιον αρέσει ή δεν αρέσει, αλλά δεν διστάζει να πει την άποψή του. Είναι πολύ σημαντικό
1: και
0: αυτό.
1: Και έτσι κι αλλιώς το The Wall ολόκληρο που το έχει γράψει ο ίδιος μόνος του είναι, ξεκινάει από τον πόλεμο, μιλάει για τον πατέρα του που έλειπε στον πόλεμο. Είναι τραυματικές εμπειρίες δικές του. Δηλαδή, πώς θα λέει, σε εισαγωγικά το όχι με τον πόλεμο. Ο Roger Waters, δηλαδή, η έμπνευσή του είναι ο πόλεμος και αυτή η ζωή. Οπότε αυτό εδώ πέρα, ήταν, και τον έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ.
0: Στο Wall ήταν πιο πολύ απόλυτο του πατέρα του, το οποίο κάτι συνεχίζει. Και στο Final Cut μετά τον Pink Floyd τον είχε επηρεάσει πάρα πολύ από τον πατέρα και φαίνεται πάρα πολύ και στην ταινία. Έτσι όπως το Comfortably Numb ήταν ο διάλογος ανάμεσα σε ένα γιατρό και ένα λιωμένο από τις ουσίες Rockstar,
1: ναι.
0: Η νέα εκτέλεση είναι μεταξύ δύο ακτιβιστών διαφορετικών γενεών και πολιτισμών. Είναι μια συζήτηση που κάνουν και το πιο συγκλονιστικό είναι ένα νανούρισμα που υπάρχει στο φινάλε του κομματιού από τη Μιάρη που είναι εμπνευσμένη από τις Παλαιστίνιες γιαγιάδες. Αν δεν το έχετε δει, αν δεν το έχετε ακούσει μάλλον και το βίντεο κλιπ και το τραγούδι.
1: Να το δεις, είναι ωραίο να το δεις κιόλας. Ναι.
0: Αλλά αν δεν έχετε πρόσβαση, ξέρω να το δείτε, μπορείτε να το ακούσετε άμεσα στο το Comfortably Numb μαζί με το Μιάρη, μαζί με τον Roger Waters.

Fletch, όπως τον λέγανε ο Άντι Φλέτσερ, σαν χτες γεννήθηκε 8 Ιουλίου του 1961 και στα 61 του έφυγε από τη ζωή το 2022. Ήταν ήρεμη δύναμη των Depeche Mode, όπως αντίστοιχα ήταν και ο Charlie Watts, η ήρεμη δύναμη των Rolling Stones. Έχουν φύγει και οι δύο ήρεμες δυνάμεις από τη ζωή. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Pepper, 7:45 είναι το πρωινό Pepper. Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Σας έχουμε υποσχεθεί από χτες, οπότε σας το ξανακάνουμε teaser σήμερα, ότι θα σας διαβάσουμε το γράμμα της Κατερίνης Μαρίας που μας έστειλε αποκλειστικά εδώ σε εμάς στον Pepper, για το πώς πέρασε στο Pepper Experience ζώντας με τους Cure στο Δουβλίνο. Πώς λένε τα memes, να βρείτε έναν άντρα να σας κοιτάει όπως κοιτάει τάδε τον τάδε, έτσι. Να περάσετε λοιπόν στο Uber Arena, στο Βερολίνο, για τον Lenny Kravitz, όπως πέρασε η Κατερίνη Μαρία στο Δουβλίνο. Pepper Experience λοιπόν με Lenny Kravitz, όπως ξέρετε πολύ καλά, και σε λίγες μέρες θα γίνει μεγάλη κλήρωση την άλλη Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Για να πάτε λοιπόν αυτό το υπέροχο ταξίδι και να απολαύσετε τον Lenny Kravitz στο Uber Arena του Βερολίνου και να κάνετε και μια βόλτα με αερόστατο και να πάρετε και ένα φίλο, μια φίλη μαζί και να επισκεφτείτε και 6 μουσεία και να είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ακούτε καθημερινά, Δευτέρα με Κυριακή, και στις ώρες 6 ακριβώς το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, έχετε το νου σας να ακούσετε το Pepper Password. Με το που τα ακούτε το Pepper Password, μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία που σας ζητάει, συμπληρώνετε και το Pepper Password και περιμένετε εδώ την εκπομπή μας Παρασκευή 17 Ιουλίου να κάνουμε την κλήρωση και να ανακοινώσουμε την νικήτρια ή τον νικητή.

0: Είναι ο πρώην Πέπερ, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε σε προθετικά μηνύματα. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια και ρεύμα με φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.

0: Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
3: ντολμάς!
2: Όπου κι αν πας,
3: ντολμάς!
4: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
5: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed

0: Πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, Δίκες, Έφτασες, Σέγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenicseaways. Δίκες, Έφτασες.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί

0: Τώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στιγμή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8. Είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα είναι Πέμπτη 9 Ιουλίου. Λοιπόν, ο καιρός είναι καλός στην αρχή. Μετά όμως θα έχουμε μια βροχή, όπως μας λένε ήδη οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι. Πάμε στην Αργεντινή, όπου μια 22χρονη της άρεσαν πάρα πολύ οι πτήσεις. Είχε πάρει και δίπλωμα πιλότου και συνέχισε να κάνει εκπαίδευση για να έχει ώρες πτήσεις. Έτσι λοιπόν πήρε το δασκαλό της μαζί και ο δασκαλός της ήταν μαζί της, ας πούμε, κυβερνήτης ενός Τσέσνα μονοκινητήριο αεροπλάνου. Ξεκίνησε λοιπόν η πτήση, άρχισαν να συζητάνε μεταξύ τους και τα λοιπά, λέγανε διάφορα. Ο Λεάντρο ήταν το όνομά του. Έχει σημασία όπως λέω. Ήταν. Κάποια στιγμή λοιπόν που ήταν.
1: Spoiler, ήταν.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν που ήταν η πτήση εκεί πέρα και τα συζητάγανε ο Λεάντρο με την κοπέλα, τη λέει ο Λεάντρο, ξέρεις τι να κάνεις. Συνέχισε να προχωράς μπροστά. Έβγαλε τα ακουστικά του, τακτοποίησε τα προσωπικά του αντικείμενα, το κινητό του τηλέφωνο, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, άνοιξε την πόρτα του μονοκινητήριου, που μάλιστα και πολύ δύσκολο να ανοίξει, και πήδηξε έξω. Χωρίς αλεξίπτωτο. Το ξέρω γιατί το έχουμε δει σε ταινία γι' αυτό. Να φεύγει χωρίς αλεξίπτωτο. Έπεσε κάτω.
1: Το κάνει και ο Τόμ Κρούζ αυτό, αλλά κάπου πατάει σε ένα άλλο αεροπλάνο.
0: Έπεσε κάτω. Αυτοκτόνησε προφανώς. Και η κοπέλα έμεινε στο αεροπλάνο. Επικοινώνησε με τον πύργο ασφαλείας κτλ. Κατάφερε να το προσγειώσει. Γιατί θα λέγαμε ήταν και για τη συγκεκριμένη. Κατάφερε να το προσγειώσει το αεροπλάνο. Και μετά, ας πούμε, έγινε μια έρευνα. Βρέθηκε ότι ο 42χρονος πιλότος είχε υποβληθεί σε μια νευροψυχιατρική θεραπεία. Δεν το γνώριζαν οι υπόλοιποι, γιατί αν το γνώριζε η κοπέλα δεν θα πήγαινε μαζί του, προφανώς. Και το ξέραν μόνο οι δικοί του.
1: Αν το γνώριζαν, δεν ξέρω και ποιοι είναι ικανός, μπορεί και να μην ήταν και εκπαιδευτής τώρα. Έτσι.
0: Μα αυτό λέω.
1: Ναι. Όχι μόνο της κοπέλας.
0: Αυτό λέω.
1: Μπορεί
0: αυτό
1: γενικά
0: λέω.
1: Να κάνει άλλη δουλειά.
0: Γενικώς, γιατί υπάρχει ένας έλεγχος, τουλάχιστον τυπικός, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Έτσι λοιπόν, εκεί πέρα ο υπεύθυνος, ο διευθυντής της σχολής πιλότων, είπε ότι η κοπέλα, η απόφασή της να. Και μάλιστα όλο αυτό ο χειρισμός ήταν πολύ ξεκάθαρος, αποφασιστικός, όριμος και επαγγελματικός. Ήταν πάρα πολύ ταραγμένη. Όμως οδήγησε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο. Είναι πολλές φορές αυτό που η ζωή ξεπερνά τις ταινίες. Το έχουμε δει αυτό σε ταινία, δηλαδή να φύγει ο πιλότος με το αλεξίπτωτο για να σκοτωθούν οι υπόλοιποι και καταφέρουν τελικά το αεροπλάνο να το συγκρατήσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μαθαίνουν ξαφνικά, έρχεται, ας πούμε, ότι εγώ ξέρω να οδηγώ αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Σούπερ ήρωες.
1: Τόμ Κρούζ ανάμεσα
0: λοιπόν, και βέβαια ήρθε στο μυαλό μας και η τραγική πτήση στις Γαλλικές Άλπες, όπου ο συγκυβερνήτης οδήγησε το αεροπλάνο πάνω στο βουνό με αποτέλεσμα να έχουν τραγικό θάνατο 150 επιβαίνοντες. Ήταν το 2015 αυτό.
1: Ναι, πριν από
0: 11 χρόνια.
1: Μα όταν είπες το ήταν, νόμιζα ότι αυτό έκανε ο εκπαιδευτής. Ότι την οδήγησε πάνω σε ένα βουνό. Να σκοτωθούν και οι δύο.
0: Γι' αυτό πρέπει να περιμένεις πάντα το τέλος της υπόθεσης. Σώθηκε η κοπέλα. Ο ίδιος βρέθηκε σε ένα χωράφι βέβαια. Αλλά. Ήταν εντάξει, μια περίπτωση που δεν την έχουμε ξανακούσει.
1: Εμπειρία τώρα αυτή για αυτή την
0: περίπτωση.
1: Τι θα θυμάται, κάθε φορά που ανεβαίνει τώρα να πιλωτάρει.
0: Ευτυχώς που είχε δίπλωμα.
1: Ναι, και το κατάφερε.
0: Ευτυχώς που είχε δίπλωμα και τα κατάφερε να το προσγειώσει.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6. Pepper.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
10: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off The Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
0: Pepper 96 και 6.

0: Αυτό είναι το όμορφο ηλιόλου στο πρωινό, λοιπόν, εδώ στο Μπέμπερ 96,6. Η μεγάλη μας χαρά, όπως σας έχουμε πει και το ξέρετε, είναι να μοιραζόμαστε παρέα μαζί, να μοιραζόμαστε μουσική, να μοιραζόμαστε εμπειρίες, να μοιραζόμαστε ταξίδια, να μοιραζόμαστε συναυλίες. Έτσι λοιπόν, σε ένα από όλα αυτά, στο Μπέμπερ Experience, είχε την τύχη και είχαμε την τύχη να στείλουμε και να πάει για μας η Εκατερίνη Μαρία, που κέρδισε το Μπέμπερ Experience για τη συναυλία του των Cure στο Δουβλίνο. Αν είχατε παρατηρήσει, υπήρχε ένα story προηγουμένως, πάλι με την Εκατερίνη Μαρία, που έλεγε, δεν ξέρω, το έχεις δει αυτό,
1: το δηλαδή,
0: που έλεγε για ποιο λόγο, πόσο καρμικό ήταν το Δουβλίνο. Είχε πάρει, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο πολυλογό, ένα άρωμα από το Δουβλίνο, το οποίο είχε πει ότι όταν μου τελειώσει, θα πρέπει να ξαναπάω Δουβλίνο, να ξαναπάρω το ίδιο. Προσέχετε να δείτε. Και τη τελείωσε το άρωμα ένα μήνα πριν την κλήρωση. Και γίνεται η κλήρωση και κερδίζει η Εκατερίνη Μαρία.
1: Να μας πει δηλαδή, ποιο άρωμα είναι αυτό, να ξέρει να παίρνουμε όταν πηγαίνουμε ταξίδι για να ξαναπάμε μετά. Όταν τελειώνει δηλαδή να κερδίζουμε ταξίδι. Έτσι.
0: Αυτό είναι λοιπόν το ένα το ξεκίνημα. Πάει λοιπόν η Εκατερίνη Μαρία και έχει υποσχεθεί στον εαυτό της και σε εμάς να μας στείλει ένα μήνυμα. Και λέει λοιπόν το μήνυμα, τόσες μέρες. Συγγνώμη. Τόσες μέρες γύριζε στο μυαλό μου η σκέψη να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας στείλω φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι. Ζητώ συγγνώμη που το άργησα και ελπίζω να μην σας δώσουμε την εντύπωση ότι σας ξεχάσαμε. Στο βίντεο που σας έστειλα στα social αφηγήθηκα την ιστορία και τα λοιπά που είπαμε. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα παράλογα ζεστό Δουβλίνο, έτυχε και έπεσε τις ημέρες του
1: κάψωνα
0: της Ευρώπης, με αφόρητη υγρασία. Από την πρώτη μας βόλτα είδαμε πολλούς να λιάζονται στα γύρω πάρκα, άλλοι να διαβάζουν βιβλία και άλλοι απλώς να κοιμούνται στο γρασίδι. Το Δουβλίνο είναι μια πόλη που μου έβγαλε κάτι το πολύ homemade. Φιλική πόλη, φιλικοί άνθρωποι και με εντυπωσιακή ευκολία και συχνά χωρίς ιδιαίτερο λόγο άνοιγαν κουβέντες σε αγνώστους. Άνθρωποι που έδειχναν να βρίσκουν αφορμές να μαζεύονται παρέα για να γιορτάσουν το οτιδήποτε. Για παράδειγμα, σε ένα μαγαζί που μπήκαμε για φαγητό, είχαν μαζευτεί πάνω από 10 ντόπιοι που όλοι τους γιόρταζαν τα 50 γενέθλιά τους και ας τα είχαν μερικοί μήνες νωρίτερα ή αργότερα. Δεν τους ένοιαζε, απλώς περνούσαν καλά. Συζητούσαμε με τη μητέρα μου πώς αυτή την έννοια του μαζί την έχουμε χάσει στην Ελλάδα. Στέλνει λοιπόν διάφορες φωτογραφίες. Στο Δουβλίνο ήταν η εβδομάδα του Pride και υπήρχαν παντού σημαίες. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είδα αντίστοιχο πανό σε εκκλησία. Πραγματικά έξω από εκκλησία στο Δουβλίνο έχει σημαία Pride. Πρωτότυπο για εκκλησία και για Pride. Φυσικά πήγαμε να πιούμε μια Guinness, κλασική Ιρλανδέζικη pub με παρότρινση ντόπιου κτλ. Το ξέρατε, λέει, ότι ότι η λίρα που είναι στο λογότυπο της μπύρας είναι ανεστραμμένη για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων επειδή αποτελεί το εθνικό σύμβολο της Ιρλανδίας. Είναι η ίδια λίρα, αλλά την έχουν ανάποδα. Έχει φωτογραφία την μπύρα, έχει φωτογραφία, μια φωτογραφία που έχει για το χιούμορ των Ιρλανδών. No Scotland, no party, λέει, και από κάτω because they enjoy England losing as much as we do. Έχει φωτογραφία φυσικά που πήγε και είδανε τα Galway εκεί, τους γκρεμούς και τα βράχια. Και ένα link, λέει, βίντεο από τη συναυλία, το οποίο αν δεν το βρείτε μπορώ να σας το ξαναστείλω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπειρία ζωής. Με αγάπη, Ντόλη, η μητέρα της και η Εκατερίνη Μαρία.
1: Πραγματικά ήταν μια, βλέπεις και έχεις διπλή χαρά όταν προσφέρεις τέτοια δώρα και βλέπεις τις εμπειρίες που είχε ο κόσμος όταν πηγαίνει εκεί και οι φίλοι μας όλοι. Πραγματικά δηλαδή χαίρεσαι διπλά που βλέπεις πόσο, ναι, ρε παιδί, ναι, ναι, ναι, μου, πόσο πολύ απολαμβάνει το ταξίδι του Pepper Experience και πραγματικά δηλαδή είναι διπλή χαρά μας, οπότε περιμένουμε τώρα και την νικήτρια για τον Lenny Kravitz στο Βερολίνο,
0: ναι, ναι,
1: και το Βερολίνο μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Πολύ πολιτισμική. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του Βερολίνου.
0: Άλλο πράγμα, ναι, εντελώς. Ναι. Λοιπόν. Οπότε να ξέρετε, έχει ανοίξει το δρόμο η Εκατερίνη Μαρία, να το κάνετε κι εσείς. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και για εσάς και για εμάς.
1: Και μην ξεχνάτε την άλλη Παρασκευή, είναι η κλήρωση για τον Lenny Kravitz.

0: Τι ωραίο να το ακούς αυτό και να είσαι μέσα σε ένα μποτιλιάρισμα στο Κηφισό, τουλάχιστον να σου φτιάχνει λίγο η διάθεση. Ο Κηφισός, όπου είναι ο δρόμος με το μεγαλύτερο φόρτο κυκλοφορίας της Αθήνας, έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών προτάσεων συγκοινωνιολόγων. Διάβασα πρόσφατα μία πρόταση που κάνει ο συγκοινωνιολόγος Ευάγγελος Ματσούκης, μια εξαιρετική περίπτωση. Τον είχα καθηγητή στην Πάτρα και σήμερα είναι σύμβουλος της περιφέρειας Αττικής. Έκανε λοιπόν μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πρόβλημα της κίνησης στο Κηφισό. Το βασικό στοιχείο αυτής της πρότασης είναι ότι ο δρόμος θα πρέπει να αποκτήσει μια ενιαία διατομή με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, ανακατεύθυνση σε όλο όμως το μήκος. Σήμερα ο αριθμός των λωρίδων μεταβάλλεται από τρεις σε τέσσερις και στη συνέχεια ξανά σε τρεις. Δημιουργεί αυτούς τους λαιμούς μπουκαλιών που λέμε, τις στενώσεις. Έτσι, αποτέλεσμα έχει
1: το
0: μποτιλιάρισμα και το κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνει, γιατί όταν από τις 4 γίνεται 3 εκεί πέρα μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό με μικρές παρεμβάσεις στα σημεία, δηλαδή σίγουρα χρειάζεται παρέμβαση, αλλά μικρότερη από το να φτιάξεις ένα καινούριο δρόμο κάπου αλλού. Παράλληλα όμως θα πρέπει να δημιουργηθεί και αυτοκινητόδρομος Ινόφυτα Ελευσίνα, ο οποίος ήταν μια εναλλακτική διαδρομή για τα βαρέα οχήματα. Ήδη υπάρχει μεγάλο μέρος της διαδρομής, το Ινόφυτα Ελευσίνα. Θα μπορούσε να γίνει ένας αυτοκινητόδρομος με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και με κεντρική διαχωριστική λωρίδα, δυνησίδα, συγγνώμη, έτσι ώστε να φεύγουν τα φορτηγά εκεί. Υπολογίζουν ότι αν γίνει αυτό, περίπου το 25% της κυκλοφορίας του Κηφισού θα αποσυμφορηθεί.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν θα είναι μια λύση. Όπως το ακούς, εντάξει, λογικό ακούγεται.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Από τρεις να γίνει τέσσερις, όπως η Αττική Οδός δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να είναι τέσσερις λύσεις, όχι η Αττική Οδός.
1: Ας τους ακούμε αυτούς τους ανθρώπους και ας εφαρμόζουμε τα έργα τους.
0: Με τόσα αυτοκίνητα που υπάρχουν όμως, στο τέλος θα ξανασυμφορηθεί.
1: Καλά, εντάξει, ναι,
0: ο Κηφισός.
1: Λογικό είναι. Λοιπόν, είμαστε 8 και 36 πρώτα λεπτά, να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα. Λοιπόν, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zamna X Prime απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moment, στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.

0: Πολλά γεννητούρια έχει σήμερα το εορτολόγιο, το σαν σήμερα, και ευτυχώς και τα τέσσερα και οι τέσσερις καλλιτέχνες που έχουμε είναι όλοι γενέθλια. Δεν είναι, θέλω να πω, σαν σήμερα γεννήθηκαν, ότι να έχουν φύγει από τη ζωή. Jack White, σαν σήμερα, να ξεκινήσουμε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο. Ο Jack White με τους White Stripes, σπουδαίος καλλιτέχνης, σπουδαίος κιθαρίστας, πραγματικά έχει γράψει μια δική του πορεία και τον σέβονται πάρα πολύ παλαιότεροι. Έχει προσωπική καριέρα, έχει τους White Stripes, έχει τους Ρέγοντες, έχει τους Dead Weather, πολλά συγκροτήματα. Γεννημένος το 1975. Το 64 γεννήθηκε η Courtney Love, η σύζυγος του Kurt Cobain, τον Nirvana, και αυτή με δικό της συγκρότημα αλλά και solo καριέρα. Και το 1959 έχουμε δύο γεννήσεις. Έχουμε τον Jim Kerr από το Simple Minds, τον τραγουδιστή, και έχουμε τον Mark Almond, και σε δική του καριέρα και με τους Soft Cell και συνεργασίες, πολύ καλές και πετυχημένες συνεργασίες του. Και ο Mark Almond τώρα, πριν δύο μέρες, έδωσε στη δημοσιότητα ένα τραγούδι με έναν Έλληνα δημιουργό, τον Γιώργο Καραδήμο. Όπου ο Γιώργος Καραδήμος είχε μπει και είχε γράψει ένα τραγούδι του, το Just Cry, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, ηχογραφήθηκε. Με κάποιο τρόπο έφτασε στα χέρια και στα αυτιά του Mark Almond, του ζητήθηκε προφανώς, οι εταιρείες συνεννοήθηκαν μεταξύ τους, του ζητήθηκε να το τραγουδήσει, το άκουσε, του άρεσε πάρα πολύ και το τραγούδισε, και είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Οπότε, αν βρεθεί μπροστά σας Γιώργος Καραδήμος, Mark Almond, το τραγούδι Just Cry, ακούστε το και θα μας θυμηθείτε, είναι πάρα πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Επίσης σήμερα έχει γενέθλια ένας Έλληνας ηθοποιός που έχει κάνει μεγάλη καριέρα στο Hollywood, ο Tom Hanks, ο οποίος είναι γεννημένος 9 Ιουλίου του 1956 στην Καλιφόρνια. Κλείνει αισίως τα 70 του χρόνια, κλείνει ο Tom Hanks, πάρα πολύ δραστήριος και με μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, που του την έχει εμφυσίσει η Ρίτα Γουίλσον, που είναι ελληνικής καταγωγής σύζυγός του. Έχει βαπτιστεί ορθόδοξος χριστιανός και περνάει πολύ καιρό των διακοπών του στην Αντίπαρο. Οπότε φέτος σε καλοκαίρι θα τον δούμε πάλι στις φωτογραφίες με τα διάφορα κοσμικά. Λοιπόν, είμαστε 14 λεπτά πριν από τις 9, είναι το πρωινό Pepper. Πάμε σε προωθητικό μήνυμα, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικό αέριο-ελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.

0: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.

0: την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας

0: πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχνιο.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Μιντέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι το πρωινό Pepper, Τάκης Γιάννου, ο Θεοδωρής Βακάρης. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου, με κίνηση στους δρόμους. Η πρόβλεψη της μετεωρολογικής έχει αλλάξει λίγο και μάλιστα η βροχή που ήταν, ξέρω εγώ, να είναι για 2-3 ώρες, η βροχή επεκτάθηκε και σε άλλες ώρες της ημέρας. Θα ξεκινήσει σύμφωνα με την τωρινή πρόβλεψη του ΜΕΤΕΟ γύρω στις 12 και θα συνεχιστεί μέχρι 9 το βράδυ. Θα είναι ασθενής, δεν θα έχουμε καταιγίδες δηλαδή που λέγανε στην αρχή, αλλά θα είναι μια ασθενής βροχή με θερμοκρασία τους 32 βαθμούς. Αντίθετα, αύριο Παρασκευή που έδειχνε πάλι η βροχή, γλιτώσαμε τη βροχή αύριο Παρασκευή. Έχουν παραμείνει οι προβλέψεις για Σάββατο Κυριακή για ζεστό καιρό. Όχι όμως 38. Έπεσε στο 36. Είναι μια απόδειξη ότι μπορεί να αλλάξει η πρόβλεψη ακόμα και μέσα στην ίδια την ημέρα. Οπότε ξέρεις, όταν κάνεις πρόβλεψη για την άλλη Πέμπτη, ξέρω εγώ.
1: Πολλές φορές το έχουμε.
0: Μπορεί να αλλάξει. Λοιπόν,
1: μην βρίζετε τους μετεωρολόγους λοιπόν, ούτε τα μετεώ, ούτε τίποτε έτσι. Ο καιρός ό,τι θέλει κάνει.
0: Μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Λοιπόν, ο Kanye West είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος κατά τη γνώμη μου έχει ξεφύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλού είναι ο άνθρωπος. Είναι αλλού. Έχει ξεκινήσει μια περιοδία στην Ευρώπη η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Και ο λόγος είναι οι δηλώσεις του υπέρ του Χίτλερ και του ναζισμού. Πολλές από τις συναυλίες που σχεδίαζε να κάνει ο Kanye West στις ευρωπαϊκές χώρες ακυρώθηκαν αυτό το καλοκαίρι. Είναι να δώσει μια συναυλία σε μια περιοχή έξω από τα Τύρανα το Σάββατο, 11 Ιουλίου. Ωστόσο αυτή η συναυλία δεν θα αναβληθεί, η συναυλία θα γίνει κανονικά και μάλιστα θα γίνει με την υποστήριξη της αλβανικής κυβέρνησης. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα μέσω Facebook, υποστήριξη εννοώ και οικονομική υποστήριξη, έδωσαν 4 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε ο Έντι Ράμα, διαθέσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία στιγμή για να αποφύγουμε το διασυρμό της Αλβανίας στα μάτια σχεδόν 25.000 ξένων επισκεπτών από 80 χώρες. Όταν αναβάλλονται συναυλίες, κοιτάξτε να δουν πού θα γίνει η συναυλία για να πάνε.
1: Ναι, βέβαια.
0: 25.000 είναι σε όλη την Ευρώπη, κάνουν γύρω-γύρω. Είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για να παρακολουθήσουν το Kanye West. Έτσι λοιπόν, δίνει η κυβέρνηση 4 εκατομμύρια. Όμως πιστεύουν ότι θα αποφέρει όλο αυτό πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ έσοδα στη χώρα μετά για τα καταλήμματα κτλ. Και όλα αυτά. Μεγάλες αντιδράσεις βέβαια στην Αλβανία. Πολλά αρνητικά σχόλια στη σελίδα του Πρωθυπουργού στο Facebook. Κάποιος έγραψε: η Αλβανία διασύρεται όταν υποδέχεται έναν τραγουδιστή που θαυμάζει τον Χίτλερ. Και κάποιος άλλος έγραψε εντελώς λογικά: ντροπή, όχι με τα δικά μου χρήματα.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση κρατικά χρήματα διαχειρίζεται.
1: Ναι, βέβαια, αυτό είναι εξοργιστικό πια. Δεν είναι μόνο ντροπή. Βέβαια. Είναι εξοργιστικό πραγματικά.
0: Φαντάσου να γινόταν αντίστοιχο εδώ και να δώσει η κυβέρνηση λεφτά για ξένο καλλιτέχνη.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν βρήκε πουθενά.
1: Γι' αυτό, α πούμε.
0: Ναι.
1: για τον ίδιο.
0: Για αυτό, καλά. Δεν το ήξερα. Για κάποιον άλλον.
1: Για τον ίδιο σκέψου.

0: Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
8: We're piano tuners.
7: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
9: Open the safe.
7: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντώνη,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Λοιπόν, καλημέρα πάλι, Πέπερ. Στην τελευταία ώρα τη εκπομπή 9:22 είναι ο Θεοδωρής Μαυακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος. 9:22, 9 Ιουλίου σήμερα. Στο πρωινό Πέπερ, λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Απολαμβάνω πάρα πολύ, όπως διάφορα πράγματα απολαμβάνει ο καθένας. Ας πούμε, άλλοι χαζεύουν στο TikTok. Εγώ απολαμβάνω πάρα πολύ να διαβάζω τα γράμματα που στέλνουν οι ακροατές στον Nick Cave και αυτός παίρνει το σοβαρό του και απαντάει. Υπάρχει κάποια φορά μέσα στο μήνα, σε αυτό το site που έχει, το Red Hand File, κάποια φορά μέσα στο μήνα μαζεύει πάρα πολλά μαζί, πάρα πολλά, και απαντάει μονολεκτικά. Αυτά είναι τα καλύτερα. Αυτά, ξέρεις τι μου θυμίζουν? Τις απαντήσεις του Ζήλου στο Αθηνόραμα, τις θυμάσαι? Που ήταν μία λέξη και έσφαζε με το βαμβάκι.
1: Εμένα μου θυμίζουν την κριτική που κάνω Δανίκα στο τέλος κάθε ταινίας.
0: Μπράβο.
1: Άσχετη.
0: Λοιπόν, άκου να σε διαβάσω μερικά, να δεις τι. Καταρχάς, έχει ένα που τιμάει την Ελλάδα. Τον ρωτάει ένας ακροατής, η Γουάντα από την Αδελαϊδη, του λέει: ενδιαφέρεστε για την γυναικεία, για τη φεμινιστική τέχνη, κάποια συγκεκριμένα?
1: Ψάρι, τελαθεί.
0: Τι ψάρι?
1: Δεν είναι το ψάρι του καλέγανε Γουάντα?
0: Ναι. Καλό. Λέει λοιπόν αυτός, ναι, μα λες, λέει, η Μεγ, η τρελή Μεγ, πώς θα λένε, πίνακα σαν αυτός, του Πίτερ Μπρίγκελ, το οποίο, του πρεσβύτερου, που βρίσκεται στο Ερέχθειο στην Ακρόπολη και το έχει αναβάσει και φωτογραφία. Έχει και τέτοιες καλλιτεχνικές. Ένας άλλος του λέει, είσαι ο μεγαλύτερος πουλημένος του 21ου αιώνα. Γιατί επέτρεψε, λέει, στο Red Right Hand το κομμάτι να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ του Netflix για το Hulk Hogan? Γκρινιάζεις όσο θες για την ανώτερη δύναμη, αλλά ο Θεός σου, Nick Cave, είναι πάντα τα λεφτά.
1: Γιατί τι, ο Hogan τι έχει κάνει?
0: Δεν ξέρω τώρα τι προσωπικά έχει. Λέει λοιπόν ο Cave, δύο πράγματα, φίλε. Πρώτον, γράφεις την καταγγελία σου σε μια πλατφόρμα δωρεάν που δεν παίρνουν λεφτά. Και δεύτερον, σκασίλα μου μεγάλη, γι' αυτό το ντοκιμαντέρ ούτε καν το έχω δει. Ένα άλλο του λέει.
1: Και έβαλε μουσική του χωρίς να ξέρει.
0: Το ξέρει, ρε. Πώς δεν το ξέρει?
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, άλλα δύο. Λέει ένα. Είναι οδυνηρό να βλέπω τους γονείς μου να γερνούν και τα σώματά τους να διαλύονται σταδιακά. Πώς θα αντιμετωπίζεις αυτό? Και λέει, και εγώ δεν δίνομαι μπροστά στα παιδιά μου. Και ένα τελευταίο του λέει ένα. Ένα φίλο μου ζήτησε μόλις να υπογράψω μια αίτηση για να ζητήσω από τις συμμετέχουσες χώρες της Eurovision να μποϊκοτάρουν το διαγωνισμό λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Δεν θα υπογράψω. Επειδή νιώθω ότι
1: φαντάζομαι
0: πρέπει...
1: αυτό είναι παλιό μήνυμα.
0: Παλιό, ναι. Δεν θα υπογράψω. Επειδή νιώθω ότι πρέπει να υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι στο Ισραήλ που δεν τους αρέσουν οι ενέργειες που κάνει η κυβέρνησή τους και κάποιοι που απλώς θέλουν να ακούνε μουσική. Και αυτές οι δύο ομάδες διασταυρώνονται. Τι πρέπει να κάνω? Και του λέει, βρες έναν άλλο φίλο.
1: Εντάξει, ηρωνικός όμως. Κάτσε και έγραψε τόσα πράγματα δηλαδή. Και πέρα το εξήγησε, ας πούμε, και τώρα απάντησε έτσι. Να σου πω μετά, ανταπάντηση έχει.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Επιτρέπεται να ανταπαντήσει ο αναγνώστης?
0: Βέβαια και βέβαια. Το θέμα είναι αν θα τα δούμε εμείς, αν θα δημοσιευτούν.
1: Ανταπάντηση
0: έχει.
1: Δεν ξέρουμε αν απαντάει και ο ίδιος βέβαια.

0: Αυτό το διήμερο στην Άγκυρα διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Ξέρετε, είναι αυτή η σύνοδος που πηγαίνουν 32 γιατί θα γίνεται αυτό που θέλει ο Τραμπ στο τέλος. Αλλά ένα από τα στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον είναι ότι από τους 32 ηγέτες, μόλις 4 χώρες εκπροσωπούνται από γυναίκες που βρίσκονται στην ηγεσία τους, και είναι η Δανία που έχει την πρωθυπουργό την Μέτε Φρεντέριξεν, η Ισλανδία που έχει την Κρίστρον Φρόσταντότυρ, πρωθυπουργό και εκεί, η Ιταλία που έχει την πρωθυπουργό της την Τζόρτζια Μελώνη, και η Βόρεια Μακεδονία που έχει πρόεδρό της την Κορντάνα Σιγιάσκοβα Ντάβκοβα. Είναι μόλις 4 χώρες από τους 32, το 1/8 δηλαδή, το 12,5% των ηγετών είναι πώς το λένε,
1: γυναίκες.
0: Βέβαια το ενδιαφέρον πέφτει στην πρωθυπουργό της Ισλανδίας, η οποία μέχρι πρότινος ήταν η νεότερη ηγέτη στον κόσμο, 36 χρονών μόλις. Πέρασε πρόσφατα ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, ο οποίος γεννήθηκε λίγους μήνες αργότερα από αυτήν, που βγήκε τον Απρίλιο νομίζω. Ωστόσο όμως είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, η Κριστρούν Φρόσταντότυρ, προφανώς η κόρη του Φρόστ στην Ισλανδία. Το επώνυμο βγαίνει από το μικρό όνομα του μπαμπά και είναι το Ντότυρ, αν είναι γορίτσι, και το Σον αν είναι άντρας. Λοιπόν, η Φρόστρα Ντότρι λοιπόν είναι οικονομολόγος, πολιτικός, είναι από το 24 πρωθυπουργός της.
1: Όταν πάνε τα non-binary στην. Που είπε, σε ποια χώρα στην Ισλανδία.
0: Θα βρουν τρόπο. Δηλαδή
1: θα βρουν να βάζουν τα ενδιάμεσα.
0: Προφανώς είναι όταν γεννιούνται.
1: Στη γέννηση πάνω, ναι.
0: Λοιπόν, το Δεκέμβριο του 24 έγινε πρωθυπουργός, αρχηγός της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας, γεννημένη στο Ρέκιαβικ. Ο μπάς της είναι ο Φρόστη, φυσικά Γιώχανσον, είναι ο γιος του Γιώχαν. Ο Φρόστη, και η μαμά είναι η Στέινουν Τζόνσντοτυρ, η κόρη του Τζόνς. Ναι. Κατάλαβες, πανεύκολο. Τώρα,
1: εύκολο,
0: μία να το ακούσεις.
1: Μια φορά το μαθαίνεις.
0: Έχει κάνει σπουδές στην Ισλανδία, έχει πάρει μεταπτυχιακό στο Yale και στη Βοστόνη κτλ. Δημοσιογράφος, εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην αρχή, αναλύτρια της Morgan Stanley, και έγινε το 21 ξεκίνησε την σταδιοδρομία της. Πριν από 5 χρόνια δηλαδή, στα 31 της, έγινε πρωθυπουργός το 24, αν και το κόμμα της πήρε το 20,8 των ψήφων, τα βρήκε όμως με άλλα δύο κόμματα και έγινε πρωθυπουργός συμμαχίας. Είναι όπως το Μπόργκεν, η σειρά αυτή, η Δανέζικη, που και εκεί πρωθυπουργός είχε γίνει με συμμαχία, και είναι και όλο αυτό, είναι και μια απόδειξη, ρε παιδί μου, του πολιτικού πολιτισμού που υπάρχει ειδικά σε σκανδιναβικές χώρες. Δεν έχουν πρόβλημα τα κόμματα να κάνουν κυβέρνηση συνασπισμών και συμμαχίες. Εντάξει, γιατί το λέω αυτό, γιατί και στις δικές μας εκλογές που έρχονται τώρα, ας πούμε, θα δούμε, θα υπάρξει ανάγκη τέτοιων συνεργασιών και τέτοιων προσεγγίσεων. Αλλά είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, για να επανέλθουμε, ας πούμε, στο συγκεκριμένο πρόσωπο, που έχει ενδιαφέρον και έχει και πολύ καλές εντυπώσεις από τις τοποθετήσεις της.
1: Ναι.
0: Η Κριστρούν Φρόσταντότυρ, το θυμάστε.
1: Εγώ έχω σταθεί στα ονόματα τώρα. Τα δικά μου πώς θα τα λέγανε, το Δημητρά, το λέγανε Δημητραλά, Γιανουτσογιό.
0: Όχι, το μικρό. Τακισόν.
1: Τακισόν. Τακιγιό.
0: Τακισόν.
1: Στα ελληνικά.
0: Τακισόν και
1: το Στελή και την Άννα θα
0: τα λέγανε.
1: Τα
0: είχαν το ίδιο.
1: Στέλλα Τακικόρη, Άννα Τακικόρη.
0: Όχι. Τακισόν. Τακισόν και
1: Τακικόρη. Τακόρη λέω. Τακόρη λέω.
0: Ντότυρ. Τάκη Ντότυρ και θα κάνουν το ίδιο.
1: Ελληνικά, ελληνικά. Τακιγιό και Τακικόρη. Τι, δεν θα το κάνουμε ελληνικά.
0: Εμεί θα βρούμε κάτι άλλο, επειδή μα αντιγράψουν του Ισλανδού. Τι λε τώρα, βρούμε κάποιο άλλο τρόπο.
1: Παιδί, θα λέμε παιδί και κορίτσι.
0: Θα το αντιγράψουμε, βρούμε ένα άλλο τρόπο.
1: Θα το παιδί και το κορίτσι.
0: Κάτι τόσο παραδοσιακό. Δεν έχουμε ελληνική έμπνευση, κάτσε ρε φίλε. Δεν έχουμε πολιτισμό από τόσα χρόνια.
1: Θα βρούμε.
0: Τι Ισλανδοί,

0: τα καλοκαίρια πολλές πόλεις, ιδιαίτερα τουριστικά μέρη, κοιτάνε να κάνουν διάφορα τρικάκια για να μην δέχονται πολλούς τουρίστες, για να μην έχουν υπερτουρισμό. Είδαμε την Φοντάνα τη Τρέβη που έβαλε εισιτήριο για να μην μαζεύει το κόσμο. Η Βενετία είχε πει ότι θα εξαγγείλει διάφορα.
1: Για να βγάζει λεφτά.
0: Και για να βγάζουν λεφτά.
1: Αξιοποιούν τον πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι πιο έξυπνο.
0: Επίσης, ναι. Όπως βλέπεις και τα δύο αυτά τώρα που είπα, και το τρίτο τώρα που θα πω, και τα τρία Ιταλία είναι. Άρα έχουν ένα τέτοιο ένα κερδοσκοπό, ας πούμε, στο μυαλό τους. Υπάρχει μια μικρή, πάρα πολύ μικρή πόλη εκεί στη λίμνη Κόμο, κοντά ένα μικρό χωριό, το οποίο λέγεται Βαρένα. Έχει 650 μόνιμους κατοίκους, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ παραδοσιακό, όπως όλα τα χωριά εκεί, δέχεται πάρα πολλούς κατοίκους.
1: Έχει μια ωραία ταβέρνα και πηγαίνει και ο Κλούνι.
0: Και εκεί πάει ο Κλούνι.
1: Ναι, ναι, έχει σπίτι στη λίμνη Κόμο.
0: Εγώ περνάω έξω
1: από ένα. Ωραία ταβέρνα. Να συνδέσετε την κυρία Μαριγό.
0: Ναι. Έξω από το Λονδίνο, που περνάω καμιά φορά, είναι και εκεί πέρα έχει ένα σπίτι.
1: Να σα κάνει πίτσα.
0: Γενικά έχει γεμίσει σπιτάκι ο Κλούνι.
1: Στη λίμνη Κόμο έχει ένα πολύ ωραίο σπίτι ο Κλούνι. Πέρα από την πλάκα, ναι.
0: Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Σκέφτηκαν λοιπόν τι να κάνουν για να βγάλουν. Για να περιορίσουν τους τουρίστες και είπαν: απαγορεύεται να κυκλοφορούν με μαγιό ή οι άντρες μόνο με το κάτω μαγιό και από πάνω χωρίς μπλούζα σε μέρη τα οποία δεν είναι η παραλία ή σκάφος. Δηλαδή μέσα στην πόλη. Να μπαίνουν στα μαγαζιά, να μπαίνουν στα στενά.
1: Της λίμνης.
0: Στη λίμνη επιτρέπεται. Στην παραλία στη λίμνη επιτρέπεται όπως και σε σκάφος.
1: Ναι.
0: Έξω όταν βγαίνουν να πάνε για ψώνια, να πάνε σε ένα μαγαζί, σε μια ταβέρνα, να ψωνίσουν τζιζιλομίτζιλα, να είναι παντού όλη
1: την ώρα. Σορτσάκι, ρε παιδί μου, άντρα, απαγορεύεται γι' αυτό.
0: Γυμνός από πάνω.
1: Ναι, γυμνός από
0: πάνω. Όχι, απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Είτε μαγιό είτε σορτσάκι. Πρέπει να είναι ευρεπώς αντίδημα. Αλλιώς 200 ευρώ. Είπανε και ένα άλλο, να περιορίσουν τα γκρουπάκια να είναι ανά 25, γιατί είναι πολύ μικρά τα στενά. Αυτό δεν έχει λεφτά. Έχει μόνο 25 γκρουπάκια. Αλλά το άλλο, το γυμνός από τη μέση και πάνω, είναι μόνο. Είναι
1: επίσης, 200 λάκια. Να μην είναι αξίριστοι πάνω από 3 μέρες οι άντρες. Πρόστιμο, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχουν φαβορίτες. Α, κοίτα, χαμός γίνεται.
0: Σβέρκο,
1: σου παίρνουν το σπίτι σου.
0: Νύχια,
1: σου
0: νύχια παίρνουν, να βλέπω.
1: Σου παίρνουν τα πάντα, ας πούμε. Πόσοι 650 κατοίκους έχει.
0: 650 κατοίκους έχει.
1: Φαντάζομαι. Σφίζει από τουρισμό.
0: Όχι, έχει πάρα πολύ τουρισμό, πάρα πολύ.

0: Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 10. Ο Γιάννης λέει για το σπίτι του Κλούνη που λέγαμε. Δεν το λες και σπίτι. Φαίνει περισσότερο σε έπαυλη. Προς παλάτι.
1: Ναι,
0: προς
1: ναι,
0: παλάτι
1: ναι.
0: Πλευρά.
1: Αυτό στο κόμμα που λέει. Είναι προς παλάτι. Το άλλο του. Το
0: είναι
1: άλλο
0: προς,
1: του,
0: προς παλάτι.
1: Έξω από το Λονδίνο το άλλο εκεί πέρα είναι λίγο, ναι, λίγο πιο μαζεμένο. Αλλά
0: εντάξει,
1: αυτό
0: είναι το κόμμα. Είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, είμαστε τώρα και να πούμε και περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Η εποχή του θερινού έφτασε η Κοσμοτέ TV. Υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές, να βλέπουμε και ταινίες του Κλούνη. Όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Και η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του Τυχερό Αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6 πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσου και Θοδωρής Βαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη στις 10 ακριβώς το Pepper Password για τον Lenny Kravitz στο Βερολίνο, στην Uber Arena. Μια εβδομάδα μας έμεινε. Αύριο θα έχουμε μια εβδομάδα για τη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει 17 Ιουλίου. Είναι το Pepper Experience. Οπότε θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 6.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και

0: φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας...
12: Ντολμάς!
11: Όπου κι αν πας...
12: Ντολμάς!
13: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
17: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει ενυδατό.

0: Νιβίτα 5. Μπεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
2: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι απόδραση. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
2: Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Αυξημένη λέει κίνηση προς Πειραιά και στον Πειραιά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε η πρώτη ομάδα έχει ξεκινήσει και φεύγει. Άντε. Peppers, καλή αρχή και στα δικά μας. Εν τω μεταξύ, αν το καλοσκεφτούμε, η στιγμή που μπαίνεις στο πλοίο, μάλλον όταν το πλοίο φτάνει τέλος πάντων στο νησί και κατεβαίνεις στον καράζ με όλο αυτό το καυσαέριο για να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να βγεις στο νησί, είναι η στιγμή που πραγματικά ξεκινάει το καλοκαίρι σου. Νομίζω από τα πιο δυνατά έτσι πράγματα που σου θυμίζουν καλοκαίρι είναι το καυσαέριο στο πλοίο, στον καράζ του πλοίου. Pepper 96 και 6, καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Στα ραδιόφωνά σας, με θέα θάλασσα, από το φανταστικό στούντιο του Pepper.

0: Stand by me και όπου θέλετε εσείς, Pepper, στο αφιερώνετε. Pepper 96.6, παγκόσμια ημέρα μεταξύ άλλων μόδας σήμερα. Μιλάμε για βιομηχανία δισεκατομμυρίων και λίγα λέω. Η μόδα, εντάξει, αλήθεια είναι ότι δείχνει το καινούριο, ανοίγει δρόμους. Από την άλλη όμως, αν θέλουμε να είμαστε έτσι απόλυτα ειλικρινείς, το στυλ είναι εκείνο που κάνει τη διαφορά. Pepper 96.6, ένα προθετικό μήνυμα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Ας πούμε, έχεις μείον 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ, backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, σε εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπορείς να μπεις, αν θέλεις, και τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και να το ανακαλύψεις. Επίσης, αν μιλάμε για στυλ, ναι, το Pepper Experience έχει στυλ.
1: Pepper Experience.
0: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
2: Αρχίζει!
3: Θέλουν όλοι τα μέρα, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
10: Ωραία! Κι εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά!
10: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Υποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσύ τι, Νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Add some Depeche Mode to your life.

Η απίστευτα έτσι ξεκούραστη φωνή της Billie Eilish, την έχουμε ανάγκη. Πέπερα 96 και 6, κάτι που το ξέρετε είμαι σίγουρη, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ελάχιστα, 3-4, μία είδηση άσχημη που τυχαία θα διαβάσουμε, καθώς έτσι σκρολάρουμε, τελείως τυχαία, μπορεί να μας χαλάσει τη μέρα, την καθημερινότητα γενικά. Και ο εγκέφαλος έχει αυτό το πώς να το πω τώρα, το σκάλωμα, όπου την καλή είδηση την προσπερνάει και μένει στην άσχημη είδηση. Οπότε, Peppers, νομίζω ότι στο χέρι μας είναι να σκεφτόμαστε διαφορετικά, να διώχνουμε όσο μπορούμε, θέλει προσπάθεια, αρνητικές σκέψεις, ειδήσεις μάλλον, που διαβάζουμε, να τις προσπερνάμε κι εμείς, τι να κάνουμε. Και Pepper 96 και 6. Συνέχεια και πάρα πολύ δυνατά. Είναι πλέον θέμα επιβίωσης.

0: Λοιπόν, τώρα που ακούγαμε λίγο πιο πριν το Freedom, George Michael, όταν πλέον ξεκινάει το Freedom, αν και έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που ο George Michael είχε έρθει στην Αθήνα για συναυλία, ήταν το 2007 νομίζω στο ΆΚΑ, και βέβαια το Freedom, όσοι ήσασταν εκεί το θυμάστε, ήταν το τελευταίο τραγούδι που είχε πει της συναυλίας, και το είχε πει τυλιγμένος με την ελληνική σημαία, και για εμάς τουλάχιστον από τις πιο δυνατές συναυλιακές στιγμές που έχει ζήσει η Αθήνα. Πέπε 96 και 6, έρχονται μηνύματα απόγνωσης εδώ. Ελένη μου λέει Βάσια, δεν περνάνε οι μέρες μέχρι την άδεια, δεν βγαίνει, μου λέει, δεν βγαίνει. Εντάξει, αλλά κοίτα να δεις τώρα. Σήμερα έχουμε πόσο, 9 Ιουλίου, την άλλη Παρασκευή 17 Ιουλίου. Πώς περνάει έτσι ο καιρός. Έχουμε για την κλήρωση για το Pepper Experience. Χρειάζεται να πω κάτι? Λένι Κράβιτς, στο Βερολίνο, 4 ημέρες, 2 άτομα, όλα κανονισμένα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Το Pepper Password έχει ήδη παίξει στις 10, θα ξαναπαίξει στις 12. Μπαίνετε στο site του Pepper, το κατοχυρώνετε και θέτετε υποψηφιότητα για να κερδίσετε το Pepper Experience. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Pepper. Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μηντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

Λοιπόν, αν μιλήσουμε για ηθοποιούς που αγαπάμε πάρα πολύ, χολιγουντιανούς ηθοποιούς, ο Tom Hanks είναι σε αυτή τη λίστα και μάλιστα σε όλες τις έρευνες που γίνονται κατά καιρού στο Hollywood, ποιος είναι ο πιο έτσι, αξιαγάπητος ηθοποιός, πάντα βγαίνει στην πρώτη πεντάδα, πολλές φορές στο νούμερο ένα. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, τον αγαπάμε και μας αγαπάει, έχει αποκτήσει και την ελληνική υπηκότητα. Κάποτε σε μία συνέντευξή του είχε πει ότι αν δεν ήταν δύσκολο, θα το έκαναν όλοι. Η δυσκολία είναι αυτή που το κάνει γοητευτικό και όμορφο. Ο Tom Hanks λοιπόν σήμερα έχει γενέθλια, μπαίνει στα 70, ο Forrest Gump. Ένα χρόνια πολλά από τον Pepper 96 και 6. Καλημέρα σε όλους, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας.

0: Λοιπόν, έχουμε φανταστική πρόταση για απόψε και για αύριο, για όποτε θέλετε βασικά, μέσα στη βδομάδα. Hitchcock, Dial M for Murder, θερινό σινεμά. Ο ελληνικός τίτλος, τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως. Και ο ελληνικός τίτλος πάντα μου άρεσε πάρα πολύ για έναν περίεργο λόγο. Με Grace Kelly, νομίζουμε ότι είναι ό,τι καλύτερο για βράδυ Πέμπτης σε θερινό σινεμά. Pepper 96.6, ένα προθετικό μήνυμα. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και προνόμια. Βασικά τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Από την άλλη, η Grace Kelly, αυτό είναι γνωστό, ήταν η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του Hitchcock. Όταν εκείνη παντρεύτηκε και έφυγε και έζησε στο Μονακό, εκείνος απογοητεύτηκε πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια πάρα πολύ περίεργη σχέση με τις γυναίκες. Όχι πάντα καλή. Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
1: Αρχίζει!
2: Θερινό ήρθαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn!
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρίπαν συγκάψωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Topax Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed
12: που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒΤ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
17: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
18: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
19: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου.
16: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Ρόδωνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Add some silver volume to your life.

Λοιπόν, πάνω από λέει από το 40% των ανθρώπων που βγαίνουν με συνάδελφό τους καταλήγουν να παντρεύονται, διότι στον εργασιακό χώρο είναι λέει πιο πιθανό, πιο εύκολο να βρεις κάποιον συμβατό με σένα. Εντάξει, δεν είναι παράλογο αυτό, το ακούμε. Τώρα βέβαια, αν αυτό όλο δεν πάει καλά, εκεί ξεκινάνε άλλα προβλήματα, θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη μέρα. Πέπερ 96 και 6, στην παρούσα φάση 22 λεπτά πριν από τις 12, με 32 βαθμούς και συννεφιά στην Αθήνα.

0: Διαβάζω, ο Ιούνιος που μας πέρασε ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη. Ο πιο δροσερός για την Αθήνα, δεν το συζητάμε, δεν μιλάμε καθόλου. Από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Πέπε 96 και 6, πάμε να σας πω ένα προθετικό για το box. Στο box να ξέρετε ότι μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Αν θέλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, μπορείς να παραγγείλεις από το box, διότι πάρα πολύ απλά είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Η Ελένη Κολοκοντρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα Peppers. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μέχρι τις 2. Ακριβώς στις 12 έχουμε το καινούριο Pepper Password. Πολλά πολλά φιλιά. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6. Pepper.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
12: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
14: We're piano tuners.
13: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
15: Open the safe.
13: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
16: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το quartet.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Τάπα τσούρο, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
16: Baby, here I stand.
17: Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Λοιπόν, άκουσα χθες ένα βιντεάκι, το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά σε μια εκδοχή stripped down, δηλαδή όπου ήταν μόνη της η Olivia Dean μαζί με τον κιθαρίστα της, σε μια πολύ ας πούμε απλή εκδοχή ακουστική. Οι απλές εκδοχές καμιά φορά είναι και πιο δύσκολες να είναι πετυχημένες, γιατί δεν έχεις όλη αυτή την παραγωγή γύρω-γύρω, δεν έχεις φωνητικά, δεν έχεις τα συμπληρώματα από τις ενορχιστρώσεις, και ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη και αυτή η εκτέλεση. Olivia Dean στην αέρα του Pepper 96.6, ή αλλιώς το κορίτσι που θυμίζει τόσο πολύ καλοκαίρι, όπως τη λέω εγώ. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2, έτσι και σήμερα, 5η 9 Ιουλίου. Και πάμε να συνεχίσουμε με Michael Kiwanuka.

0: Depeche Mode. Με το Precious, στον αέρα του Πέβερ 96 και 6, η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι, 12 με 2. Πέμπτη σήμερα έχουμε και κάποιες νέες ταινίες να βγαίνουν σταθερινά και στις κινηματογραφικές αίθουσες. Διαβάζω για το Δείπνο του Φράνκο, μια κωμωδία σκηνοθεσία Μανουέλ Γκόμες Περέιρα, που έχει βραβευτεί με 2 βραβεία Γκόγια. Ήταν πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στην Ισπανία πέρυσι. Μας πηγαίνει αυτή η ιστορία στο 1939, μετά το τέλος του εμφυλίου, και στείνει αποτελεσματικά, από ό,τι διαβάζω, έχει έτσι έναν κωμικό πυρήνα μέσα σε μια βέβαια πολύ πολύ δύσκολη συνθήκη του ισπανικού εμφυλίου. Αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, νομίζω ότι είναι μια επιλογή για αυτές τις μέρες. Pepper
1: Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλάτο καθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις?
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Πού είσαι?
16: Έλα εδώ, δεξιά!
15: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι? είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό.
16: Ω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου.
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
18: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
20: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
19: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
20: νιώστε ασταμάτητοι.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
21: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.

0: Αυτό ήταν βέβαια ο Ντέλτα εδώ στην αέρα του Πέπερ 96 και έξι νωρίτερα ακούσαμε Teddy Swims, τον οποίο σας έχουμε στείλει και τον έχετε δει live με Pepper Experience. Σε λίγο θα πούμε και για το Pepper Experience που τρέχει αυτή την περίοδο για εσάς που μπορεί να μην έχετε δηλώσει ακόμη συμμετοχή και έχετε λίγες μέρες. Όμως θέλω να σας πω τώρα ότι το Σαββατοκύριακο παίρνουμε το Pepper Van μας και παρκάρουμε εκεί στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα. Το Σάββατο λοιπόν 11 Ιουλίου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 και Ελένη Κολοκοτρώνη θα βρίσκονται εκεί στο Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Και αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς στο Salt and Pepper, μπείτε στο site μας, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικήστε την ευκαιρία.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας! Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε

0: Τα καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
5: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Από τις πολύ ωραίες δουλειές αυτή εδώ που κυκλοφόρησαν οι Trinix στο ντουέτο των Γάλλων DJs με την Marie Froe σε αυτή την τόσο ωραία και φρέσκια φωνή, το Vitimbora που κυκλοφόρησε πριν από σχεδόν ένα χρόνο, 29 Αυγούστου είχε βγει ο δίσκος Origin στον οποίο συμπεριλαμβάνεται. Είστε στο Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Είπαμε νωρίτερα για μια ενδιαφέρουσα νέα ισπανική ταινία που βγαίνει σήμερα στους θερινούς και στους κινηματογράφους, στο δείπνο του Φράνκο. Έχουμε επίσης και μια επανέκδοση, θα σας πω γι' αυτό όμως στη συνέχεια. Προς το παρόν, Cardigans.

0: Επιστρέφουμε στα κινηματογραφικά, μια και είναι Πέμπτη. Συνεχίζεται από ό,τι βλέπω η συζήτηση για την ταινία Αιμονή, ένα θρίλερ που πολλοί λένε ότι κάπως έπρεπε να προσδιορίζει τα συστατικά του συγκεκριμένου κινηματογραφικού είδους. Η Αιμονή, ταινία του 26χρονου Κάρι Μπάρκερ. Από την άλλη, θέλω να πω ότι σήμερα βγαίνει σε επανέκδοση ένα από τα κλασικά αριστοργήματα του Χίτσκοκ. Για εσάς που αγαπάτε έτσι τον κινηματογράφο εκείνης της εποχής, 1954, τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως. Χίτσκοκ, Grace Kelly, Ray Milland, σε μια ταινία που ένας πρώην πρωταθλητής του τένις ανακαλύπτει ότι η πλούσια σύζυγός του έχει ερωτική σχέση με έναν Αμερικανό συγγραφέα και οργανώνει αυτό που πιστεύει ότι είναι το τέλειο έγκλημα. Σε επανέκδοση λοιπόν η συγκεκριμένη ταινία από σήμερα. Pepper
1: Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Και αυτό

0: 4 και 18. Γαλαξίας.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιτικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
6: ντολμάς!
5: Όπου κι αν πας,
6: ντολμάς!
7: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
15: Add some weekend to your life.

0: Για εσάς που δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή ακόμη ή που θέλετε να πολλαπλασιάσετε τις πιθανότητες για να διεκδικήσετε το Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε να δείτε live τον Lenny Kravitz στο Βερολίνο στην Uber Arena στις 27 Ιουλίου. Ένα τετραήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες το ακριβώς της ώρας. Θα το ακούσετε δηλαδή και τώρα σε λίγο στις 2. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας, pepper966.gr, και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μία εβδομάδα από σήμερα, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη, που ήταν όπως κάθε μέρα μαζί σας από τις 12 ως τις 2. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μένετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
4: Οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου
7: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
12: We're piano tuners.
11: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
13: Open the safe.
11: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
14: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το quartet.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ενέργεια. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε γειτονιές της πόλης που ακόμα βλέπουν ήλιο ή απλά γκρι τον ουρανό, να ξέρετε ότι στο κέντρο τώρα μια κάποια υπολογίσιμη ψυχάλα τη ρίχνει. Όχι πάντως κάτι αποτρεπτικό για να αλλάξετε τα πλάνα σας, αλλά όσο να είναι, όλη αυτή η καιρική στροφή μας έχει σπάσει λίγο το σερί της καλοκαιρίας. Extreme Ways, ο Μόμπι εδώ στον Πέπερ, ο Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας μέχρι και τις 4. Εσείς όχι, δεν χρειάζεται να καταφύγετε σε ακραίες πρωτοβουλίες για την ψυχάλα αυτή που λέγαμε. Μια ομπρέλα ίσως φανεί χρήσιμη μέσα στην ημέρα. Next summer, και σε αυτό ευελπιστούμε. Έρχεται ο Νταμιάνο Ντάβιντα μέσα στο όρο στον Pepper Warehouse και Tracy Chapman. Καλησπέρα.

0: θα λέγαμε αν εσείς και εγώ ήμασταν τώρα οδηγός και συνοδηγός στο αυτοκίνητο ακούγοντας τώρα Pepper. Κόψε λίγο γιατί με αυτήν την περαστική ψυχάλα στην πόλη γλίτσα στο δρόμο παραμονεύει. Αυτό σας παροτρύνει και το μικρόφωνο του Pepper ο Λευτέρης Κεφαλάς. Καλησπέρα. Η Tracy Chapman τώρα διαχρονικό αριστούργημα Fast Car το συνέθεσε στα 16 της, έμπνευση μνήμες από τη γειτονιά της, παιδιά της εργατικής τάξης που της σκληρής δουλειάς αποταμιεύσης τους της έκαναν γρήγορα αυτοκίνητα και τον γκάζι γινόταν προς στιγμήν μια πλασίμπο απελευθέρωση. Μείνετε εδώ στον Pepper, σε λίγο θα σας κάνω δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια για νησιά των Κυκλάδων.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδι Seajets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
14: να ερωτευτούμε.
13: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
15: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Τάπα, τσούρο, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
0: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
23: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έχουμε όλοι υπέπερ στην αίσθηση ότι το καλοκαίρι μας ξαφνικά τρέχει. Ότι δηλαδή με το που μπήκε ο Ιούλιος, σαν να τρέχουν λίγο πιο γρήγορα οι μέρες και σαν να γλιστράμε προς τον Αύγουστο, έτσι, για να κρατήσω συνειρμό από το Glide που μόλις έπαιξα εδώ στον Pepper. Αν έχουμε πάντως άπαντες παρόμοια αίσθηση, για πάμε να σας δώσω τώρα δώρο διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής από την Golden Star Ferries για να ζήσουμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού στην πιο νησιωτική εκδοχή του. Θυμηθείτε για τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις και στις Κυκλάδες, η επιλογή είναι το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries. Σούπερ σύγχρονο πλοίο συνδέει καθημερινά Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Και τώρα για πληροφορίες και online κρατήσεις μπαίνετε στο goldenstarferries.gr. Για να κερδίσετε τώρα τα διπλά εισιτήρια, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Pepper 6973-966-966. Καλησπέρα από το Λευτέρη Κεφαλά, εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Ένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και σπρέι τα αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2 συν 1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Ένα από τα πιο δύσκολα τραγούδια στην καριέρα μου, θα πει η Billie Eilish, κυκλοφορώντας το Birds of a Feather που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Ο λόγος έχει να κάνει με την ερμηνεία των φωνητικών της. Αν προσέξετε, έχει τις υψηλότερες, όπως η ίδια έχει πει, τις υψηλότερες νότες που έχει τραγουδήσει ποτέ σε τραγούδι της. Εμείς πάντως κοιτάμε ψηλά στον Αττικό ουρανό, τουλάχιστον έξω από το παράθυρο του Pepper, εδώ στο Νέο Φάληρο. Τον γκρι έχει σκορπίσει, λιακάδα στο βάθος και εμείς χαμόγελα. Secret Smile, Semisonica, έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: Πραγματική απόλαυση μουσικής της Μόνικα εδώ στον Pepper. Υπέροχο και το Pepper Chart Session, η Pepper Chart Session νύχτα που την φιλοξενήσαμε τη Μόνικα πριν αρκετούς μήνες. Και μπαίνετε φυσικά στα Instagramικά highlights του Pepper. Εκεί βλέπετε βίντεο από όλα τα Pepper Chart Session της χρονιάς και της προηγούμενης. Και κάπου ανάμεσα θα βρείτε και τη Μόνικα. Κρατήστε τώρα ότι έχουμε αυτό το Σάββατο Salt and Pepper παραλία το ραντεβού και αυτό το Σάββατο στο Σχοινιά, στο Μαραθώνα, στο υπέροχο Salty Wave Beach Bar. Στις πεπερικές μουσικές η Ελένη Κολοκοτρώνη, την ακούτε καθημερινά 10 με 12 κάθε πρωί live στον αέρα του Pepper. Εκεί αυτό το Σάββατο 2 με 4, 2 με 6, 2 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα, και μαζί δροσιστικά ποτά για εσάς και βουτιές παρέα. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και κάπως έτσι μπαίνετε στην παρέα μας. Κάπως έτσι διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε στη διπλανή ξαπλώστρα. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
8: Μητέρα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Αρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
19: Άρα συμφωνούμε για full time.
18: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
21: Add some queen.

0: Floor Cry εδώ στον Pepper, Happy Together. Happy Together τώρα θα νιώσετε κι εσείς μαζί με το αγαπημένο σας πρόσωπο όταν κερδίσετε το τρέχον Pepper Experience και ταξιδέψετε ντουέτο για φοβερό και τρομερό Lenny Kravitz live στο Βερολίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Ανοίξτε τα, μπείτε στο site του Pepper, pepper966.gr. Μικρή αναμονή και ακριβώς στις 4 τώρα, σε πολύ πολύ λίγο, θα ακούσετε το νέο Pepper Password που θα σας δώσουμε ευθύς αμέσως. Το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής μαζί με τα λοιπά στοιχεία σας. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσες φορές συμμετέχετε και επίσης θυμίζω ότι Pepper Passwords ακούτε καθημερινά στον Pepper στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, Κοσμάς Δεβελέγκας έρχεται στην παρέα σας εδώ στον Pepper, επίσης YouTube και Ρόιξοπ, κάπως έτσι θα σας αφήσω. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου! Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας...
8: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ένταση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Personal Jesus, ο Johnny Cash, αυτό το βροχερό απόγευμα, τα λέγαμε και χθες, έτσι μέσα στο πρόγραμμα ήταν αυτή η βροχή, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ και έρχεται και μια πολύ όμορφη ημέρα το Σάββατο, γιατί στο Salty Wave Beach Bar ο Pepper είναι εκεί με το Van, το Pepper Van, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2 με 6 το απόγευμα θα είναι εκεί ο Pepper και η Ελένη Κολοκοτρώνη με ζωντανή εκπομπή, έτσι live από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά, και θέλετε να βρεθείτε παρέα μας σε αυτό το απολαυστικό έτσι ραδιοφωνικό event δίπλα στη θάλασσα, στο Μαραθώνα στο Σχοινιά. Σύμπρωτη φόρμα συμμετοχής για το Salt and Pepper που θα βρείτε στο website μας pepper966.gr. Με κάθε καιρό είμαστε παρέα, 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας και σήμερα, μαζί μέχρι τις 6 στον Pepper 96 και 6.

0: Would You Be Loved από τους Bob Marley και τους Wailers, στην πάντα που σχημάτισαν το 1963 ο Peter Tosh με τον Bob Marley και τον Bunny Wailer. Και γνώρισα βέβαια αυτές τις κλασικές ρεγκ επιτυχίες μέχρι το 1981 που ο Bob Marley έφυγε από τη ζωή. Έχουν κλείσει 45 χρόνια φέτος από το θάνατό του. Η μπάντα συνεχίζει πάντως. Οι Wailers που μπορεί να έχουν πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν γνώρισαν ούτε μία νούμερο ένα επιτυχία. Το Could You Be Loved, μόλις ακούσαμε, ήταν στο νούμερο 5, έφτασε στην πιο ψηλή θέση του στο βρετανικό chart. Είναι ο Peppers and the 666. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Little. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Little Plus έχεις έναν ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Little Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μια από 1000 δωροκάρτες Echo συνολικής αξίας 100.000 ευρώ και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μια δωροκάρτα Echo αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus, φουλάρεις και πας. Λοιπόν, σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας. 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper, Pepper 96.6.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
11: Πού πας, ρε καραμούζα,
10: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
12: We're piano tuners.
6: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
13: Open the safe.
6: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
18: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό. Add some Lana Del

0: μπουκαλικό το κλίμα σήμερα και χωρίς ομπρέλα νομίζω ότι μπορείς να απολαύσεις μια βόλτα στη βροχή, είναι έτσι ζεστή αίσθηση. Αυτό το απόγευμα της Πέμπτης με τον Πέπερ στο ραδιοφωνό σας και τον υπολογιστή και το κινητό βέβαια μέση από τη Λόλα Γιάνγκ. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα από τα Lidl. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη επιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος στη Lidl App Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και τελειώνοντας βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου, μην το χάσεις, συνδύεσαι σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, για τα μήνυματά σας, σας θυμίζω στο chat, στο website μας, κάτω δεξιά στο more, pepper966.gr.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εσύ. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Όπα, τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το quartet.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Pepper 96 και 6.
10: Hi, this is Curtis Harding, and you're listening to Pepper 96.2.

Suite από τον Hozier, 4 με 6 παρέα στον Pepper 96 και 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας κάθε μέρα και με το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει αυτό το καλοκαίρι την Ευρώπη, οι συλλέκτες δίσκων βινιλίου ανησυχούν για τις συνέπειες της ζέστης. Σας δούμε λοιπόν τι ισχύει. Οι δίσκοι βινιλίου κατασκευάζονται από PVC, έναν τύπο πλαστικού με μεγάλη ανθεκτικότητα. Η έκθεση σε έντονη ζέστη και τον ήλιο μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση ενός δίσκου, γι' αυτό και πρέπει ιδανικά να φυλάσσει θερμοκρασία γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Αλλά και στους 30 βαθμούς όλα είναι ok. Αν το θερμόμετρο φτάσει τους 35 ή και τους 45 βαθμούς, τα βινίλια μπορεί να αρχίσουν να μαλακώνουν και να λυγίζουν περισσότερο από το συνηθισμένο, αλλά και πάλι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Πραγματική ζημιά θα μπορούσε να προκληθεί πάνω από τους 50 με 60 βαθμούς, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε άλλα πιο επίγοντα θέματα για να αγχωθούμε. Αν και κάτι τελευταίο επίσης, σε καμία περίπτωση μην βάλετε τους δίσκους στο ψυγείο, όπως λένε κάποιοι προτείνουν στα social media. Η υγρασία είναι καταστροφική τόσο για τους δίσκους, όσο και για τα εξώφυλά τους και κάθε απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει στράβωμα, ρογμές ή και ακόμα και μούχλα. Λοιπόν, αυτά για τα αγαπημένα μας βινίλια. Εδώ με τη μουσική μας, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας μαζί μέχρι τις 6.

0: Running Up That Hill από την Kate Bush. Είναι αυτή η ώρα το απόγευμα της Πέμπτης που αφήνεις λίγο το μυαλό να ταξιδέψει και σε μια έτσι μοναδική εμπειρία, ένα μοναδικό ταξίδι σαν αυτό που σας στέλνει ο Pepper στο Βερολίνο για το live του Lenny Kravitz στις 27 Ιουλίου και ακόμα εισιτήρια για τα μουσεία, το νησί των μουσείων της πόλης, αλλά και ένα ταξίδι, μια βόλτα με αερόστατο πάνω από το Βερολίνο. Όλα αυτά για δύο άτομα και τέσσερις ημέρες από τον Pepper και τον Vlasopros Travel. Και για να συμβούν όλα αυτά πρέπει πρώτα να ακούσετε το Pepper Password που ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα στον αέρα μας. Να συμπληρώσετε φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper96.gr για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει 6 με 10 την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Λοιπόν, πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα από τα Lidl. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από 1.000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει απογευματινή κίνηση της πόλης. Η βροχή λίγο έτσι μπέρδεψε τα πράγματα, αλλά είμαστε εδώ μαρέα μαζί σε όλες τις διαδρομές. Είναι ο Pepper στους 96.6.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις...
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μητέα.
13: Το κλίμα κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
17: Huh?
18: Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Add some Amy Winehouse

0: Υπάρχει φωνή και μια πολύ έντονη προσωπικότητα από τα αστέρια που ήρθαν για να μείνουν. Η Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, στον Pepper 96 και 6 αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, με λίγη βροχή που πιθανόν να επιστρέψει για πολύ λίγο όμως. Ακόμα και πάλι, και σήμερα μαζί 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας στον Pepper όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί το επόμενο 2 ώρο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
15: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Denamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Denamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Denamen.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
19: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα.
19: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... Still. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
0: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
4: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
19: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: τάπα, τσούρο, πλαδαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Add some Florence to your life.

0: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύνδρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε

0: Άσο Πάση για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο.

0: Τάνια Κόλτρεϊν. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
6: We're piano tuners.
5: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
7: Open the safe.
5: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγκερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Οπα, τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας. Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπαν συγκάψωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
15: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλυντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Να ποστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Ήταν η τεράστια αναμονή τα 15 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που μας επισκέφθηκε ο Μόμπι, αλλά ήταν ένα από τα καλύτερα live της χρονιάς κατά τη γνώμη μου και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας που δεν πέρασε καλά την προηγούμενη Τετάρτη. Porcelain για την απόψινή μας καλησπέρα λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου, λίγο μετά τις 8, βρίσκεστε στον Pepper 96.6. Ελπίζω να είστε καλά, αν όχι και τόσο θα κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας για να το αλλάξουμε, λίγο με τις μουσικές μας, λίγο με την κουβέντα μας και την παρέα μας, θα μείνουμε μαζί έως τις 10 και απόψε, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Daddy και Take Me There αμέσως τώρα στον αέρα μας. Φύγαμε.

0: Ατμοσφαιρικό, απόκοσμο και στοιχειωμένο ταυτόχρονα. Ο στίχος «There's a killer on the road» δεν είναι απλά μια μεταφορά. Ο Μόρισον το εμπνεύστηκε από έναν πραγματικό serial killer στην Αμερική τότε που έκανε το stop και δολοφονούσε τους οδηγούς που τον έπαιρναν. Πίσω από την κανονική φωνή επίσης ακούγεται και ένας δεύτερος ψιθυρός που είναι ο ίδιος ο Μόρισον στο τελευταίο κομμάτι που ηχογράφησε ποτέ πριν φύγει για το Παρίσι και λίγο αργότερα από τη ζωή. Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και ποια είναι η συναυλία που περιμένετε περισσότερο φέτος? Η θρηλυκή ή η μοναδική Florence and the Machine? Με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα να σας πω ότι όποια και αν είναι η απάντηση, το Aperol θα βρίσκεται εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της καλοκαιρινής μουσικής σκηνής, στο Eject Festival δηλαδή, στις 14 και 15 Ιουλίου. Και μιλώντας για live, σε λίγο θα πούμε και για αυτό του Lenny Kravitz στο Βερολίνο, εκεί που σας στέλνει συστημένους το Pepper Experience.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο. κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
18: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Add some James to your life.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδη στα ραδιοφωνά σας. Και ας κάνουμε τώρα μια νοητή απόδραση από την πόλη. Φανταστείτε τον εαυτό σας λοιπόν σε λίγες εβδομάδες να επιβιβάζετε στο αεροπλάνο με προορισμό το Βερολίνο για 4 ημέρες, με τα πάντα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλο Travel, και το βράδυ της 27ης Ιουλίου να βρίσκεστε στις πρώτες σειρές της Uber Arena, την ώρα που θα σβήνουν τα φώτα και ο Lenny Kravitz θα ανεβαίνει στη σκηνή. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι το Pepper Experience, όχι ένας διαγωνισμός απλά, αλλά η επόμενη καλοκαιρινή σας ανάμνηση. Εσείς, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μάθετε το Pepper Password που ακούγεται καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper96.gr και περιμένετε την κλήρωση της επόμενης Παρασκευής, 17 Ιουλίου, στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή σας επιτυχία!
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper96.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
14: Η παραγγελία σας.
13: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.
14: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του

0: Καταλαβαίνουμε. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγοάλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
5: We're piano tuners.
4: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
6: Open the safe.
4: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Αρχίζει!
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ,
11: φίλε, λίγο πιο απαλά.
10: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

Teddy Swims και η Coldplay πιο πριν, περιμένοντας να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει ο Chris Martin σε 10 ημέρες, ο οποίος αν μη τι άλλο ξέρει πολύ καλά να στείνει πάρτι, γι' αυτό και αφήνει το στούντιο και τα live τώρα και αναλαμβάνει το halftime show του Mundial στην Αμερική, όπου για πρώτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης, στις 19 Ιουλίου θα δούμε ένα τελικό με σκηνικό Super Bowl και καλεσμένους τη Madonna, τη Shakira και τους BTS. Βράδυ Πέμπτης, λίγο μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και στους καινούριους, σε όσους άνοιξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας. Είμαι ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε και η συνέχεια με τους Top Loader τώρα, μέσα από τα κλασικά του καλοκαιρινού soundtrack. Βλέμμα ψηλά λοιπόν, στον ουρανό της πόλης και Dancing in the Moonlight.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας και απόψε. Και εσάς, τι σας έρχεται πρώτο στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη καλοκαίρι? Να σας πω με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα λοιπόν, ότι αν μέσα στη λίστα υπάρχουν η μουσική, οι φίλοι και το Aperol Spritz, τότε μάλλον σας έχουμε. Γιατί φέτος το Aperol δίνει το παρόν στο Eject Festival στις 14 και 15 Ιουλίου με Florence and the Machine και Cure αντίστοιχα. Εμάς πάντως μας φέρνει στο μυαλό τα Salt and Pepper, το αγαπημένο μας αυτό καλοκαιρινό κόνσεπτ που είναι και φέτος εδώ. Το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν, 11 του μήνα, θα συναντηθούμε ξανά στο Salt Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά με την Ελένη Κολοκοτρώνη στην παρέα μας, με ζωντανή μετάδοση και Pepper μουσικάρες εννοείται, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Αν σας βγει, αν πηγαίνετε κι εσείς για τον μπάνιο σας, περάστε μια βόλτα, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 966 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 966.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τάπα, τσούρος, πλάδα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για απόψε λοιπόν. Θυμίζω το Pepper Experience που τρέχει για μία εβδομάδα ακόμα. Βερολίνο και Lenny Kravitz Live έχει το πρόγραμμα αυτή τη φορά. 4 ημέρες για 2 άτομα με αεροπορικά και διαμονή. Εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο επίσης, όπως και για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων και βέβαια τα εισιτήρια της συναυλίας στην Uber Arena. Θα σας τα πει και η Ελένη Κολοκοτρώνη τώρα. Δώστε βάση για να μάθετε πώς μπορείτε κι εσείς να δηλώσετε συμμετοχή. Προς το παρόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω κι εγώ για να δώσω τη σκυτάλη στον Κώστα Παπαζέτη που έρχεται σε λίγο στην παρέα σας για τις 2 επόμενες ώρες. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη που ήταν μαζί σας τις 2 προηγούμενες, καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας και αύριο εδώ και πάλι 8 με 10 στον Pepper 96 και 6. Γεια χαρά, να είστε καλά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966. Pepper. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

νύχτα 5ης 9 Ιουλίου. Καλησπέρα σας στον Pepper Stu 96.6, νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εδώ στον Pepper για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Νύχτα 5ης ή αλλιώς νύχτα προ-Παρασκευής, γιατί η Παρασκευή τους καλοκαιρινούς μήνες αποκτά άλλη προσδοκία. Έχει Σαββατοκύριακο μπροστά. Ολίβια Ντίν για το ξεκίνημα, ενώ έρχονται οι Black Keys μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ στον Pepper.

0: Stepping Stone, η πολύ αγαπημένη Ντάφη στον αέρα του Pepper στους 96.6. Μην ξεχνάτε το Pepper Experience. Στέλνουμε έναν ή μία από σας με το αγαπημένο σας πρόσωπο και όλα τα έξοδα πληρωμένα στο Βερολίνο τέλη Ιουλίου για να δείτε ζωντανά Lenny Kravitz. Πρέπει να ακούτε το Pepper Password, ακούγεται στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Με το Pepper Password ξεκλειδώνετε τη φόρμα την οποία βρίσκεται. Στο site του Pepper σας εύχομαι καλή επιτυχία. Νυχτερινή βάρδια εδώ στον Pepper στους 96 και 6. Έρχονται Mamas and the Papas, έρχεται Sivert Hogem, έρχεται Billie Eilish. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Add some Billie Eilish to your life.

0: Ιούλιος πάντοτε είναι ένας μήνας που φέρνει μια θλίψη όταν ακούς την Amy Winehouse, γιατί έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. 23 Ιουλίου του 2011, φέτος συμπληρώνονται 15 χρόνια χωρίς την Amy Winehouse. Ήτανε το Rehab εδώ στον Pepper στους 96.6, νυχτερινή βάρδια, νύχτα Πέμπτης ή νύχτα Προπαρασκευής, με ένα τριήμερο μπροστά για πολλούς από εσάς, γιατί είναι αρκετοί εδώ συνάδελφοι οι οποίοι παίρνουν μια διούλα την Παρασκευή και γίνεται ένα ωραίο τριημεράκι. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, Peppers στους 96 και 6.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

for you. I can't take my mind.

νύχτα Πέμπτη στον Πέπερ στου 96 και 6, δεύτερη ώρα τη νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο. Και στην επιλογή τη μουσική μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτό Σαββάτου και Κυριακή για αυτέ τι δύο τελευταίε ώρε τη ημέρα. Αυτή ήταν η Νίκτ από τη Σκανδιναβία μαζί με του Portugal The Man από την Αμερική. Και το πολύ ωραίο και κεφάτο Glide. Ένα κομμάτι που ξεκίνησε ως Pepper Fresh και αρχίζει και γίνεται ένα classic Pepper κομμάτι, το Glide. Αλλά μιλώντας για classic, πάμε να ακούσουμε τον Golden Brown από τους Stranglers.

0: Αυτός ήταν ο Ρόμπι Ουίλιαμς και το Φιλ. Δεν ξέρω αν έχετε δει το σποτάκι του Μουντιάλ που κλείνει λέγοντας ο Ρόμπι Ουίλιαμς, να σας πω ότι λέγεται football και όχι soccer στα Αμερικανάκια. Peppers Stu 96 και 6, μιλώντας για την Αμερική, ανακοινώθηκαν εχθές οι υποψηφιότητες για τα Emmys 2026. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες. Είναι τα μεγάλα τηλεοπτικά βραβεία της παγκόσμιας τηλεόρασης. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι θα το παρουσιάσει μετά από 15 χρόνια μια γυναίκα, η Μαρίσκα Χαργκιντάι, η οποία είναι η κόρη της Τζέιν Μάνσφιλντ για τους παλιότερους. Στην Αμερική αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι το να αποκλείεις τις γυναίκες δεν τους κάνει καθόλου καλό. Επιτέλους θα πω εγώ, Κώστας Παπαζέτης μαζί σας, μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Εχθές φορούσα ένα μπλουζάκι Rolling Stones και ένα συνάδελφος εδώ στο κτίριο όπου είναι τα στούντιο του Pepper μου είπε «Καιρό έχεις να παίξεις ένα Rolling Stone, οπότε ορίστε, ακούσαμε και Rolling Stone». Pepper στους 96 και 6, έχουμε φτάσει 12 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα και για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο Παρασκευή στις 10 το βράδυ ακριβώς θα είμαι εδώ στο στούντιο για τη γνωστή εκπομπή Φτούξ Ελευθερία. Εμείς διακοπές τον Αύγουστο. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι για λόγο άλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» στο Pepper 96,6.

Στη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Pepper 96 και 6.